Πάμε να σε τρίτα αντροπολιά, νιώνω σαν πόρια. Μπεν με τώρα σαν καλαγκόν κατάστα τη γελέγγινε. Κανε πακτόν ποντάγνι την νέη, μιλα τρίγα την τόη κοπακή σε κάτι τα τιμήν παπάνκεν μαλαμμάνκεν. Μπεν και γλωπάει. Δεκή προταντήγαν. Αντάρα Αργεντίνα ή σαν Αυστρία. La despokol rubles sisaraki langsung sang rutlo erri. Aropaki kending sepongkasan gereng biasa iki tor sekaligus dan kelecaris. Ngetaraki duk remak sekar pilihan keding koning maladepote. Pangarap tak sekalian malarmu kebisa bangki boleh. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.